επεκαλεί ένα κύριο. Πάρε νύμπη, για λευκό, άβεσαι. Κουνιά πονάχα για γουά δε ράσα, η γιάρα κάτω τη ύβανα. Μα εμείς pensaba en ahora ni ve, beba y sao. Puña ponaje. Hay agua de raza. Y ya era catete y mara. 6:21 minutos. Ya huele con Juan y te dan el etapa. Paraguay, pen en divecuera. A mi flor roseña. Tú vas esos regos en tu cateña en TV.